0: Τώρα είμαστε με ζητάρ, το οποίο έγινε πότε σαν πάρσι, δεν τόσο έχω χωστηθεί.
1: Για να θύσε τα ρεχανά, πως σαν πάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρτερ, έχω χωστηθεί.
0: Ίσμα βάσινγκ πόρτερ, μάρα με ζητή μόχο κορτά, national or multinational, καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κύχε δασέραν και σαρα προβρή.
1: Βέλκολ τα ρεχανά, τα γιλε βε χάρβα τε μουτάχαν κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ βοήβη σε ρικρέτη, ως τούλ κούρβαλα να χωσούλτη.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सरावरों वो दर तो हुई या चेप इश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वाशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी चे कपड़े सब युक्सले को जोर ना जोर दाग पर गिरा